σου σουλοντάρι. Μητα τέχτες. Ει, πέλα τα κοσπίρι της μη. Ει, πέλα τα όλα.